0: Τις χουνιλές λα έσλι, κάνα τσιν, κάουα τσιν, σαχ αλου, σαχ του ίσ, λιτιοκέτσι τα κόντσα, λιχουνχούντσι τσούτρελι, εσκουέλα δε κάμπο, σα λιχουνχούντσι κοοπερατίβα, παρπιθιό τσικουλάκλι, προγέκτο κουακλίκ, χολομπιμ ίσπαν σοκοδεύει, σιγινιστέν, δεναμίτ Καναδά, κουαχουίροτς εν πέδε κοβέρα, νίκακ ελεβοκπάλ.
1: Ρενάκ τεστακόν κουτσίκ, σα λισκά τασάλ, λιτσολόγ. Parkui Chokochi Atinak Chirish Lakamolbe Utlish Tsakonik Saeb Lihunhu Chikoperativa Chokochi chi Atinak Chirish Likokshul Lininkek Angelak Sa Lihunhu Chiakwink Ho Akwi Lirusilal Liraupal Likokche Saeb Liakwink Ho Kambi Nankapoklech Ol Renak Yokeshi Tsakon Sa Lihunhu Chikoperativa
0: Litzoloka kwe tatiklak saliroja man relipo a in. Ninkeskoi beni utho kanak kwe terabili esil salipu tesibal ati.

Ισχυνιλές λα έσλι κάνα τσιν κάουα τσιν σαχ αλου σαχ του ίσ λιτιοκέτσις τακόν σαλιχουνχούντσι τσούτρελι εσκουέλα δε κάμπο σαλιχουνχούντσι κοοπερατίβα παρπιτιό τσικουλάκλι προιέκτο κουακλικ χολομπιμ ίσβάν σοκοδεύει.